0: ωραία λίδερου. Negativity, κάνω negativity, negativity, by the way.
1: Για να
0: ερωτήσουμε. Το song, honest. 10 years ago, more than 10 years, I mean. Κάνα. Ενώ καλά του είχα TBT, ενώ καλά κυρά κυράδι για TBT. Ήδη. Εμπρό το κίνηρι ο Ελλάδα είναι εγώ δεν ξέρω και καμερό γκένω να κέντα. Εγώ κονίγω ο Κένε Φέμπρε, but top. Νι ένα νι έτσι τέγω και τα χιουά γκουιό. Αζάτε σάνα. Ο έμμο ενώ ρίκο κουάνιου κουέρου ατσιανίκο εγά. Εχε. Ναι, γιο ενώ ράδι να μπέρε by the way κου έδρα. Κίντου, κούρια κουάντου μάγου ετώ σοκο μούρου ατσόντου. Κιούνε και ο κέο κυρία τόγκη κουνε γέρια κίνε δε μουνο. Yes, na kaida ni ngaka ndera kwa kunegera adu mirongo irisha iwa da ida no. Yes, shai unegagiruo mudu wothe, shai unegagiruo mudu wothe. Fatane wi guri the tigiti omwe kuri agwa soko muru agu. Tama kani okugura ke. Yes, wagura tigiti ucio dagike no ukainu kana shai. Wa shiringi giri ida no. Ni shai wa da inya. Dure Kenya be go brira shai wa da inya. Ya be go brira shai wa da inya. Wana si yagudhi kureha bilu si yakuna. Tumia ni marehe bilu. Hena mohiki wiha wereka kugati. Niende tuone jaba deti. Na jaba ya adhiye deti. Madhiye deti. Jaba ya kenyua kirea nyuaga. Mohiki na kia kirea kirea riaga. Agisoka age itigiruwa bilu. Alihage. Na mohiki osio agisoka age kia nikajabe okule. Nende ini sio kinyaliru. Auge teo na nyobada giuma.